0: Ενώ ψωμάλα, ενώ!
1: Ενώ ψωμάλα!
0: Ενώ κοστί σωμάλα, ενώ! Ενώ!
1: Σαν να σκουμαβάν τον τζίκαν, σιά. Πουλούχαν τάουν τέκες που γάιλ μου ναό, σιά. Οι!
0: Οι! Σαπ!
1: Οι! Kening siya tepangi puluhan tahun teh angerken gitu siya kawas keyup gitu lulus.
0: Wujud.